Νιουκάντζιχ, Δίος Παγνιάου Παχπιχούτσα Κακας Πάπης. Νιουκάντζιχ, Χεσούς Μαντίναρισον. Παϊζάμαν τούκι νιουκάντζιχ ήμα μάνα άζι ρόσκα κουνάτα ουιζάσου. Πάιμαν κονγουρίσουν, πάιμαν γουακάσουν. Πάιμι νιουκάντζιχ τα κακισπίτσιχ Δίος καν. Σι δε πρόντο καϊ όρας πι καν νανάιουαν κάσπα, δε πρόντο καν ήμα προβλέμα ήμα τα πασακούσπα. Γιαί το κόνα, μαμίτα κόνα, Δίος τα μανιάει. Κουνάμπης, σάρουμπης, νιουκάντζιχον μικάν, νιουκάντζιχ Δίος. Ταλβές νιουκάντζιχ μάκη κουνάουαν μάνα πάιτα του παρισκάντζιχ. Δι πρόντο νιουκάντζιχ νιαουι κουνάουαν μάνα ρικουσκάντζιχ. Πυρο νιουκάντζιχ σύντι το κόντζιχ, νιουκάντζιχ χάτον Δίος νιουκάντζιχουαν πουρικουσκάτα. Νιουκάντζιχουαν καουσα κουσκάτα. Νιουκάντζιχμαν τσουράζι κουσκάτα. Νιουκάντζιχμαν καρακουσκάτα. Τσαίτα γιορίσπα δε πρόντο. Καν η μαμάντα, Δίος μάντα, αν τσουρίσπα πουρικουσπάκα. Ούτ κάσπα ο αούκι πάνε, αμίγο ο αμίγα. Χεσούσμαν τυγραρίσον. Κόναν καϊ πόντζα κοναπί, άτσκα ζάκι ζάκι πόντζα κοναπί, μη πουρικόντζιχ. Νιουκάντζιχ χάτον Δίος παχούιαι ζαμάντα μάρι. Πουρικόντζι, ρικοκόντζι, καϊ σούμαχ σούμαχ πάτσα νιουκάντζι, χάτον Δίος ροσκάτακα. Αμάρεχ νιουκάντζι κάουσα ει το κορίχπι, χάτον Δίος τα μασκάσουν. Παϊ παχτσούρι Χέσου Χριστού τα κρίσουν. Αμίγος και αμίγας, un tiempo maravilloso, un inicio de semana para reflexionar este día tan importante que el Señor nos brinda.